Σε βόμα λίγο πέσε τα πούνι, λένε βάιν όλε αγόλοι, αλλά πέσε θα με γιολό, αλόφα, ουα έολα, τα αγα ούλε αλόφα και μακα μακα, ια. Αλλά ουα τσο ελούς φουλουλού αμιρούτε, να τα λέω λέει τσουλά, ε τόλου, τα λέει τόλου, να εφα φούγα λέει σφάμπο πούγα, ο τα τσου τάλα, η βάιν φανούα όλε ρίφο, η βάιν όλε αγόλοι. Ε, ουα τσάντσο γινέι λεμασίνα, ο κετσόπα όλε ρίγια, τσουσάνγα. Ya ai longa e mara tua ia tau tau ngō ni seu tula fono tula fono o a tātou tā a vali ia e mara tua le tau tau ngō tula fono e na wha ai loa mai pei uma ole o ngā tonu e ole ni tau sang ia ole la la wha maruina ia nā tau tau ngō tula fono mō tā a vali i lungo le le tele ia ma tātou le le aso mua mua ole masina fono masina o novema a lo o wha pia mai e le wha mtalanga O ta avale fo Eoi, ta avale fo Ole a fa'a pia lea O na mafai o na fiwa Ia la to Warren of Fitness Mole fa tau sang Eoi, makau kia Ole ta avale fo Amatan tu lea su mua mua la masina fo Ole a fa'a pia lea Ole suya mai le tolu tau sanga Ele fa tau sanga Ola Warren of Fitness Fa te ta inga Ava pia ole ole afa tau ni lau ta vale fo wa ole lua afe lua ono. E le masina fo le masina leo nove. Ia po le ta vale ole lua afe lua fitu fefe le kele wa oe kupene. Alono winga, fako ako e faile Warren of Fitness o lau ta vale. E le tau sanga e lua afe todu se futu. Ioi, fako ako e faile ingale Warren of Fitness.